0: the real thing.
1: Ένα που ήλου. Τις μανίες όσο. Σελμόλου κάθε βετρίες που εσείς. Ήλου άπα.
2: Paradise FM.

0: Floras FM, του Σάκη Δημοκοτάμε. Σάκα που γάμια να σου μου τη γαλάβει. So fantastic. Keep it up.
1: This is your best mix of music. Paradise FM 93.3.

Η πλήση και ζήσε ράδιο. Εκοπόι, εσυπό. Τηλεφώνου λουκτάτ κάουντι κάουντι κάουντι. SMS λουδίσεξεκ, λουδίσεξεκ. Έω σύλλο app, Paradise FM, Σίσιλ.

0: Ένα που ήλου. Στις μανίες όσο. Σε μόλου κάτι βέβαιες που εσείς. Ήλου άπα.
1: Paradise FM.
2: Ζωτ με κοιθά σαν φουτού. Αι αι αι.
3: Δεν ζωτ λα μόνο είναι σκελέτ. Ζωτ λεβέ δε λα μόνο είναι μπουκ.
2: Τον ζωτ λιζέν από το. Ζωτ πετρούφ λάι. Δόν λιζέ ζωτ καμόν. Ταΐ.
3: I am killed, right?
2: Richie B. Αι αι αι.